Δεν θα σου πω μη φεύγεις, όσο κι αν σ' αγαπώ. Για σένα όμως να ξέρεις.

δεν ξέρω τα μέτρα. Είναι περίεργα τα μέτρα στο κουκλέ. Να το ξαναγράψουμε. Να το ξαναγράψουμε. Να μου πεις λίγο τα μέτρα.

0: Festivalde günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Sinirlendiğimizde pişman olacağımız şeyler yapmamak, söylememek için neler yapabiliriz, bunu konuşuyorduk. İkinci başlık, nasıl bir stres tepkisi verdiğinizi fark etmekte fayda var.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.

Καλημέρα Κωνσταντίνου. Καλημέρα κυρία Κωνσταντία. Καλημέρα κύριε Χουσέινακα. Καλημέρα να έχουμε. Ελπίζω να έχουμε πιο δροσερή μέρα σήμερα. Αχ, χθες τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό, Σέινακα, τι ήταν αυτό. Νέσαι Τζακ, Νέσαι Τζακ, Νέσαι Τζακ, Νέσαι Τζακ. Για πάμε, γύρω με όλα. Γύρω με όλα. Εύενεμ Κωνσταντίνου. Κυρία Κωνσταντίνου, κάντε λίγη απούση όλου. Ρετσέλιρι, deneyin, çok seveceksiniz. Konstantin 87 χρόνια Konstantin 87 yıldır var, kuru yemişler. Hüseyin Aga'nın kendi yaptığı tayin muhteşem lezzetler Konstantin farkıyla Çukur Kahve'nin olduğu yerde sizlerin hizmetinizde sevgili dostlar. Ve pame pame ki dilleme tora. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım. Ayşe ablaya da günaydın diyelim. Süslemeci Ayşe, dükkan köşe, Konstantin'in olduğu yerde, Silogi mağazası. 1984 yılından beri süslemede biz de varız, biz de fark yaratıyoruz diyor Ayşe abla. Silogi, Silogi'le mi?

0: μωρό μου μωράκι μου.
1: Όλα τα λεφτά. Και είμαι υπεύθυνος για όλα.
0: Δεν μπορώ να κόψω εσένα και το Μάλμπορο, μωρό μου μωράκι μου.

0: Δεν μπορώ να κόψω εσένα και το Μάλμπορο. Άλλο τσίκο. Άλλο τσίκο. Άλλο. Μπάξανε νέο λαϊκάμ τσίκο.
1: Σταματήσω δεν μπορώ. Εσένα και το Μάλμπορο. Εσένα και το Μάλμπορο.
0: Γιάννη Ιωρούμ. Γιάννη Ιωρούμ.

Άκουρε φωνή ρε φάει. Άκουρε φωνή. Χρουλδουμ στα να μπει και ρε χρουλδουμ.

Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσης Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσης Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσης Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από παρέα.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Gamers Talk.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
2: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: 04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Radio City Sunar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

0: επόμενο κομμάτι θα παίξουμε είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερο που το έχω γράψει μουσική και στίχο για τη γυναίκα μου. Και ονομάζεται Μάτια μου όμορφα. Πάμε να το παίξουμε.
1: Τέλεια.
2: Και να τη το αφιερώσουμε.
3: Αφιερωμένο λοιπόν.